φίλες, στις αγαπητοί φίλοι. Ακούτε Radio 4B στους 98,1. Μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Queensland της Αυστραλίας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 12. Εδώ, στις σημερινές μουσικές διαδρομές που θυμόμαστε, γνωρίζουμε και ανακαλύπτουμε μουσικές, δημιουργούς, τραγουδιστές που έχουν δώσει μια ιδιαίτερη απόχρωση στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1 μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Αυστραλία.

Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1 μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Αυστραλία.

Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1 μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Αυστραλία.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1. Μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Αυστραλία.

0: Φτάσαμε κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας χαιρετήσω λοιπόν και να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μας αυτό το δίωρο από όλη την ομάδα των εθελοντών της Ελληνικής Φωνής και του Radio 4B. Θα είμαστε μαζί και πάλι την επόμενη Πέμπτη στις 10 με περισσότερη μουσική εδώ στις μουσικές διαδρομές που γνωρίζουμε, αισθανόμαστε και εξερευνούμε τα διάφορα επίπεδα και τις διάφορες διαστάσεις της ελληνικής μουσικής. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Γεια σας!
1: Focus, a magazine program looking at issues of interest to Brisbane's ethnic communities.
2: Good afternoon and welcome to this week's edition of Focus, a program where we cover a broad range of topical interviews. Your hosts today are Irene Belden and Tava Tavu. And this week, Councillor for City Ward and Chair of Community Arts, Councillor Vicky Howard, brings us her weekly Brisbane City Council update. We also have a monthly catch-up with Multicultural Australia's Chief Development Officer Jason Olson, and he has a guest with him today. Dane Cross, Chief Operating Officer at Sporting Wheelies, looks at the Q Sport program, and Michael Ryan announces Afterpay Landmark Naming Rights Partnership with the Qdos Bank Arena. And Professor Lorraine Chantrell, Medical Oncologist and GI Cancer Trials Ambassador, looks at the surging rates of early onset gastrointestinal cancer. Now, we do have a very full program again today, but we will find time for a few music tracks from our multicultural music library, commencing with Kuma Beat from the Songlines 175 album.

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχόμεθα καλή βραδιά.
1: Καλησπέρα, καλή Πέμπτη βράδυ σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά, να έχει υγεία, δύναμη, πίστη, αγάπη μεταξύ μας. Να χαμογελάει, να χαίρεται τις όμορφες στιγμές και να επικοινωνεί με όλο τον κόσμο. Ο κωδικός μας FOIB98,1FM. Φτιάξτε το καφεδάκι σας, το ποτό σας, ανεβάστε τις εντάσεις και ελάτε στην παρέα μας. Να περάσουμε καλά. Μαζί σας ο Στέργος Παπαστέργου, που θα σας κρατήσω παρέα μέχρι τις 8. Για το καλησπέρα μας και τους χαιρετισμούς μας, πάρτε με τηλέφωνο 3240-86-86. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο του σταθμού 3240-86-86. Το πρόγραμμά μας απόψε περιλαμβάνει δελτίων ειδήσεων, παρικιακές ανακοινώσεις, αφιερώσεις, επιθυμίες και πολλά ωραία τραγούδια που διάλεξα για σας. Και ό,τι άλλο προκύψει ενδιάμεσο του προγράμματος. Θα έχουμε λίγα ανέκδοτα, σοφά λόγια και ό,τι άλλο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, όπως πάντα, με το Στέλιο Καζαντζίδη στα τραγούδια, από τα ψηλά στα χαμηλά, και έκανα το δάκρυ μου μελάνι. Καλή σας ακρόαση.

Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό ΦΟΥΠ, η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά και συνεχίζω με το δελτίο ειδήσεων. Ταχύτερες τελειωνιακές διατυπώσεις από την 1η Ιουνίου με τα ψηφιακά δελτία ΑΤΑ. Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά με χρήση QR codes και μοναδικών κωδικών συναλλαγής. Για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων και το ψηφιακό εξυγχρονισμό των τελειωνιακών διαδικασιών, η διαχείριση των δελτίων ΑΤΑ πραγματοποιείται στο ψηφιακό περιβάλλον από την 1η Ιουνίου 2026. Εναρμονίζοντας τη χώρα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα και ενισχύοντας τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου και των εισαγωγών. Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά με χρήση QR και μοναδικών κωδικών συναλλαγής. Με την αυτή διαδικασία επιτυχύνεται η διεκπεραίωση των τελειωνιακών διατυπώσεων. Μειώνεται σημαντικά το διοικητικό βάρος για τις τελειωνιακές υπηρεσίες. Στην πρώτη φάση εφαρμογής εντάσσονται στο ψηφιακό περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και η Νορβηγία, ενώ τα υπόλοιπα μέρη της Διεθνούς Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης θα προσχωρήσουν σταδιακά έως το τέλος του 2027. Οι διαδικασίες αναμένονται να έχουν ψηφοποιηθεί πλήρως σε παγκόσμιο επίπεδο έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 1521 Κέντρο Εξυπηρέτησης της ΑΕΔΕ. Χωρίς χρέωση. Και συνεχίζω. Γιάννης Βαρουφάκης στο Καλημέρα Ελλάδα για Αλέξη Τσίπρα. Χρειάζονται όλοι αυτοί οι επικοινωνιολόγοι για να φτάσουμε σε ένα επικοινωνιακό kit. Δεν είμαστε εδώ για τα αξιώματα. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τι πρέπει να γίνει, πρόσθεσε. Στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα μίλησε σήμερα ο επικεφαλής του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης, καλώντας όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν στο όρομά του, χωρίς κόκκινες γραμμές και λέγοντας χαρακτηριστικά πως τα ψηφοδέλτια του κόμματός του είναι ανοιχτά σε όποιον θέλει να συνεργαστεί. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι σκοπεύει να πλησιάσει πρόσωπα από την ότι δεν σκοπεύει να πλησιάσει πρόσωπα από τη Νέα Αριστερά, υπογραμμίζοντας ότι η νοοτροπία αυτή δεν του ταιριάζει. Μιλώντας για το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε χαρακτηριστικά: όταν λες πράγματα με τα οποία όλοι συμφωνούν, δεν λες τίποτα. Χρειαζόταν όλοι αυτοί οι επικοινωνιολόγοι για να φτάσουμε σε ένα επικοινωνιακό kit και σε ένα άλλο όνομα κόμματος που καπηλεύει. Στη συνέχεια, απαντώντας στο ερώτημα εάν είναι διαθέσιμος να συνεργαστεί με κάποια από τα κόμματα του αριστερού χώρου, ο κύριος Βαρουφάκης απάντησε: εμείς θα λέμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα έχουν κόστος. Μπορούμε να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε. Συμφωνούμε με τον κύριο Πολάκη στα βασικά του που πρέπει να γίνουν αύριο το πρωί. Δεν είμαστε εδώ για τα αξιώματα. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τι πρέπει να γίνει. Τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε με τη μουσική μας και πάμε να ακούσουμε μερικά τραγούδια από τη δεκαετία του 70, το νέο κύμα. Και πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καλαντζή, Ξενάκι είμαι και θα έρθω. Καλή σας ακρόαση.

Ναι, για ακούμε Γιάννη Πουλόπουλο, γειτονάκι μου. Και περιμένω για το καλησπέρα μας, χαιρετισμούς μας στο 32 40 86 86.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που επιθυμούν να ακούσουν η Ζωή Ρωμάς και η Μαρία Σωτερόπουλος με τον Δημήτρη Κοντολάζο, που έχει τίτλο «Αν ήξερες την ιστορία μου». Καλή σας ακρόαση, καλή ακρόαση σε όλους εσάς.

θα διακόψω αυτό το ωραίο τραγούδι, θα επανέλθουμε όμως σύντομα. Πάμε για μια άλλη αφιέρωση. Ο κύριος Πίτερ Κονταλέον αφιερώνει στο, μαζί με τη σύζυγό του, στον Δημήτρη Παναγόπουλο, το τραγούδι του Στέλιο Καζατζίδη, «Να σαν τα νιάτα δυο φορές». Καλή σου ακρόαση. Γεια σου Τζιμάρα, να είσαι καλά. Και καλή ακρόαση σε όλους εσάς.

Συνεχίζουμε με άλλη μία επιθυμία. Ο κύριος Γιάννης Μιχελής επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι του Ηλία Κουλεναρίδη και θέλει να το χαρίσει σε όλους τους συμπάρκους που ταξίδεψαν με το καράβι Πατρίς. Καλή ακρόαση κύριε Γιάννη και καλή ακρόαση σε όλους εσάς.

Και στη συνέχεια έχουμε μια άλλη αφιέρωση. Ο κύριος Παναγιώτης μαζί με το Σταύρο Κοσμάτος από το Πράπιαλα θέλουν να αφιερώσουν ένα τραγούδι στον κύριο Γιάννη Φρόνη. Και μετά φυσικά μου είπαν τα καλύτερα λόγια για τον κύριο Γιάννη και θέλω να του αφιερώσω ένα τραγούδι και εγώ διάλεξα το τραγούδι «Εγώ με την αξία μου» με το Στέλιο Καζαντζίδη. Γεια σου Γιάννη, καλή σου ακρόαση και ευχαριστώ πολύ για το τηλέφωνο.

Έχουμε άλλη μία επιθυμία, η κυρία Έλενα Σάγιου επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι του Γρηγόρη Μπιθικότσι, του βουτανικού «Ο Μάγκας». Καλή ακρόαση, Έλενα, και καλή ακρόαση σε όλους εσάς. Να είστε καλά, να τηλεφωνάτε. Ευχαριστώ, πάμε. Και σε λίγο θα πάμε για το καλησπέρα μας και τους χαιρετισμούς μας.

0: Και το πρώτο καλησπέρα πηγαίνει στο Πίτα Κοντολέων. Γεια σου Πίτα, να είσαι πάντα καλά.
1: Πάντα όμορφα γλεντούσε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, λέμε στον Αξάμ, τον Μιχάλη Καμπούρη. Επίσης στο Μίλτου και Άγγελα, στην Παρασκευή Χιωτάκης.
1: Το βοτανικό.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, λέμε στον Παναγιώδη και Σταύρο Κοσμάτο. Επίσης στο Μανώλη και Βούλα Κασιμάτη.

0: Ακούμε τις βεργούλες. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέμε στο Γιώργη και Ελένη Χατζησάβα. Επίσης καλησπέρα στο Γιάννη Φρόνη. Γεια σου Γιάννη.
1: Τα δυο σου χέρια πήρανε

Καλησπέρα, λέμε στη Χρύσα Σίμος. Γεια σου Χρύσα. Επίσης καλησπέρα, λέμε στη Τσαμπέκα και Στεφανία και Παύλο Κυπριώτη. Καλησπέρα στην οικογένεια Μιχελή. Καλησπέρα, είμαι στην Άννα Κεραμιδά, στη Φωτεινή Τσόρτσιος. Καλησπέρα, κυρία Φωτεινή.

Καλησπέρα, λέμε στον καλό μου φίλο, αδερφικό φίλο μάλλον, τον Νίκο τον Γιακούπη, στον Ανδρέα Ευθυβούλου. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέμε στον Φιλιππή και Θαρενή Κλιμαντή.

0: Καλησπέρα, λέμε στον Τζιμ Παναγόπουλο, στον Χάρη Τούμπας, στην Ανδρούλα Σπύρος. Και συνεχίζουμε. Ακούμε τον Παπατζίδες και λέμε καλησπέρα στο Χάρη Τούμπας, στη Μαρία Σωτηρόπουλο, στη Ζωή Ρώμας. Καλησπέρα λέμε στη Τούλα Σκρεπετός.
1: Ήρθαν τα μαντάτα σου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα λέμε στη Μαρία και Γεωργία Βλάχος. Επίσης καλησπέρα, καλησπέρα στη Μιχάλη και Θεανό Σκεπές. Καλησπέρα στην οικογένεια Καραλούκας. Επίσης καλησπέρα στην Κόνη και στο Μικ. Γεια σου Κόνη και με το Μιχάλη σου.
1: Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας.
0: Επίσης, κουτίβνη λέμε στους μικρούς μου φίλους, τον Τζότζι και Ολίβια, στον Θανάση και Καλέ Μουργκίνος.

0: Επίσης καλησπέρα λέμε στο Βαγγέλη και Αγγελική Σίμος.
1: Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας. Εδώ παπάς, εκεί παπάς.
0: Καλησπέρα, πολλές καλησπέρα λέμε στο Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου. Να είναι πάντα καλά και να μας ακούνε. Και εύχομαι να τους ψυχαγωγούμε όσο το περισσότερο μπορούμε με τα τραγούδια που διαλέγουμε.
1: Αυτό το πάθημα να σου.
0: Καλησπέρα λέμε σε όλα τα νοικοκυριά που ακόμα μαγειρεύουν, διαβάζουν τα παιδιά τους, να είναι πάντα καλά. Επίσης όλους αυτούς που οδηγάνε και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα ακούσετε αύριο το πρωί στις 10, επίσης αύριο βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή των ελληνικών προγραμμάτων Στέργο Παπαστέργο, που σας παρουσίασε το απόψινό πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ωραία σας παρέα, τα ωραία σας τηλέφωνα. Είχαμε αρκετές επιθυμίες σήμερα και το χαίρομαι αφάνταστα, και σας περιμένω και την ερχόμενη εβδομάδα και κάθε εβδομάδα. Και θα σας καληνυχτήσω με ένα καινούριο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού που έχει τίτλο «Καμπάνες». Καλή σας ακούραση και καλή σας νύχτα.

0: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός, ΦΟΥΜΠΗ, η πολυεθνική φωνή της Ρουσβάνης που εκμεύεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί μας ακροατές, καλή σας μέρα. Το πρωινό πρόγραμμα σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές της ελληνικής φωνής της Ρουσβάνης, ο Γιώργος Μετογιαννάκης.
1: Και Παντελής Κώτης, το σημερινό πρόγραμμα περιέχει η μουσική και τραγούδια, οι παρικιακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επιλέξαμε για σας από παλιούς και καινούριους τραγουδιστές που ερμηνεύουν παλιά και έντεχνα τραγούδια. Μείνετε λοιπόν στους 98,1 FM έως τις 12 με το Παντελή Κώτη και το Γιώργο Μετοχιανάκη. Να μας κάνει τη συντροφιά να περάσουμε μαζί ένα πολύ μα πολύ ευχάριστο πρωινό. Το σημερινό μουσικό πρόγραμμα θα το αρχίσουμε με ένα ωραίο παλιό τραγούδι που ερμηνεύει ο ύμνηστος Μανώλης Αγγελόπουλος.